φίλη Ελισάβετ για την παραγγελία. Δεν είναι αυτή που νομίζεις. Είναι άλλη έκο ή άλλος έκο. Βάλε λίγο έκο. Αλλά θυμάμαι, Ιωάννα, ότι και εσύ το έχεις προσέξει αυτό το τραγούδι. Καλά, αίμα μου τώρα, ήταν δυνατόν. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Ο Κωνσταντίνος γράφει το μαγικό με τη μεγάλη μουσική είναι ότι εύκολα μπορείς να την επενδύσεις με εικόνες που θες εσύ. Περίπατο σε παραλία με κύματα. Κάτι με κύματα δεν ακούσαμε. Τι ωραία που είστε σήμερα. Μας έχει καταπιόλυση μουσική. Καλημέρα Μύρον. Και καλημέρα στην Ορλάνδο, καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα DJ.

0: Και τα καλύτερα δεν ήρθαν. Τα καλύτερα έρχονται. Ζωντανά στον Ομβρακέ FM και το 919.gr. Μια καλημέρα ακόμη να στείλω στο Βουργαρέλη. Καλημέρα Τζένι. Δεν ξέρω και τι ακριβώς ώρα ακούει το βράδυ. Αχ, αυτό μου θυμίζει μια ταινία με ταξίδια στον χρόνο που άφηνε μήνυμα κάποιος στο παρελθόν να το δει άλλους 1000 χρόνια μακριά. Τίποτα, κάτι δικό μου. Επιστρέφουμε με τραγουδάρες.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία τραγουδιών τα οποία δεν λένε κάπου για καλοκαίρι, δεν κυκλοφόρησαν καλοκαίρι, ούτε θα τα βρεις σε καλοκαίρινη συλλογή, αλλά πρέπει να ακούγονται καλοκαίρι. Παναγνώστο αυτό, το βλέπουμε και από τις καρδούλες που το έχετε δώσει. Innocence, One Love in My Lifetime.

Αυτό είναι ένα καλοκαίρι σε τραγούδι. Innocence, One Life in My Lifetime. Θα γκαζώσουμε λίγο τώρα. Αυτό με γυρίζει σε μια άλλη εποχή. Το λέγαμε και χθες νομίζω, στην εποχή των κλαμπ. Και εδώ μιλάμε για μεγάλα κλαμπ. Μιλάμε και κιλοβατήχου. Και μιλάμε και για λέιζερ. Είμαστε στο 95. Και δεν κάναμε κλαμπινγκ το Σάββατο. Μη σας πω ότι κάναμε λιγότερο κλαμπινγκ το Σάββατο. Νομίζω ότι οι καλύτερες μέρες τότε στο τουριστικό περίπτερο ήταν οι Πέμπτες. Την Πέμπτη δηλαδή. Τι ζούσαμε. Θα τα ακούν τώρα τα παιδιά και θα λένε τι λένε αυτοί. Γκουγκλάρουν. Κλάμπινγκ. Τι είναι. Δείξε μου φωτογραφίες. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tel Systems.

Λοιπόν, έχω ιστορία με αυτό. Adam F. Circles. Τότε δεν είχαμε βρακή FM, σε άλλο ραδιόφωνο έκανε εκπομπές. Δεν υπάρχει πια. Είναι χειμώνας, με βροχή, κατεβαίνω από το αυτοκίνητο, παρκάρω και μου φεύγει τσάντα με τα CD. Φεύγουν στο δρόμο. Τα μαζεύω, όπως, πηγαίνω στο στούντιο, ανοίγω τον Adam F. και δεν είναι μέσα το τραγούδι. Και μόλις το είχα πάρει. Ήταν CD single. 10 η ώρα το βράδυ, γυρίζω στο δρόμο και βλέπω το CD να κυλάει και να το παίρνει το νερό στο αυλάκι, παιδιά. 50 μέτρα πιο κάτω ήταν. Ήταν αυτό το CD που μόλις ακούσατε. Ήταν αυτό το αντίγραφο. Ήθελε να μείνει μαζί μας. Τι τραγουδάρα τώρα.

Return of the Tress. Hey Delgen Habits. Ήμουν ανάμεσα από αυτό και το Tres Delcuentes. 15 λεπτά μετά τις 9. Στο ραδιόφωνο της πόλης, στον Αυρακιά FM και το 919.gr. Μια μοβροντία μηνυμάτων. Καλημέρα στο Μύτικα, καλημέρα Ειρήνη, Άννα και Μιχάλη. Καλημέρα στο Λέμε Λιγάλα. Καλημέρα στο Επικέφη, καλημέρα Κώστα. Long time no see που λένε και στο Βουργαρέλη. Οι γέροντες. Listen, you're a beautiful girl. Καλημέρα στο Διβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Χθες λέει ο γιατρός έπαιξε Κάρτ Μαλού, Young King. Πόσο λατρεμένο τραγούδι. And on that runway, εγώ μόνο πρέπει να το έχω παίξει 10.000 φορές. Remember, shoot that arrow. Φέτος.

Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Για να δεις ότι παρακολουθώ τι γίνεται στο chat και τι σας αρέσει. Malcolm McLaren, Something Jumping in Your Shirt. Tupu tupu. Since yesterday.

McLaren. Πόσο λατρεμένη φυσιογνωμία αυτός ο άνθρωπος. Να μου πεις να διαλέξω ένα τραγούδι του για αγαπημένο μου. Ούτε καν. Αν και το μυαλό μου κατευθείαν τώρα πήγε στο I Like You in Velvet. Είναι από το ίδιο άλμπουμ. Είμαστε στο 89, τα καταραμένα 80's. Για να ανασκευάσουμε λίγο γνώμη για τα 80's. Nouvelle Vague παραγγελιά. Και μέχρι να γράψει και το όνομα του ή της, εγώ θα κάνω υπομονή. Καλημέρα πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Νάτι και η Κατέρινα από τη Λευκάδα. Πού είναι το νησί σήμερα? Πού μας ξέχασε το νησί? Ωραίο πρωινό μεσοβδόμαδα στον Αμβρακέ FM. Διότι όπως λένε και οι Laidback, αυτό το τραγούδι βγάζει πολύ αισιοδοξία. I'm a happy dreamer. I believe in love. I'm a happy dreamer. Guess I'm not the only one. Εντάξει, πατάκια σε λίγο, John Lennon αυτό.

back. I'm a happy dreamer. Γυρίζω λίγο στο μήνυμα του Κώστα στο Πικεφί. Τώρα κατάλαβα, τώρα το διάβασα όλο. Έλεγα ότι είχαμε clubbing κάθε μέρα, αλλά οι Πέμπτες ήταν καλύτερες. Και γράφει και οι Κυριακές ήταν καλές. Μόνο πιο παρόν. Ε, ναι. Ξέρει αυτός. Εκεί απέναντι με σουρανούσε. Στη γωνία. Και οι Κυριακές ήταν καλές, ναι. Μωρέ, κάθε μέρα ήταν καλή. Έχουμε ζήσει το καλοκαίρι προ Παπαθεμελή και μετά Παπαθεμελή, που μείναμε 2,5-3 ώρα και κοιταζόμασταν. Και εμείς δεν ήμασταν Αθήνα να βγούμε στο Σύνταγμα με τεράστιους ενισχυτές και να συνεχίσουμε. Εμείς λέγαμε ότι θα μελαγχολήσω και ύστερα εγώ. Από Happy Dreamers σε Daydreaming.

Cassie Springfield, Daydreaming. Καλημέρα Γιάννα. Τώρα που έχουμε και το όνομα, έχουμε και το τραγούδι. Και είναι και πρώτη φορά παίζει αυτό. Γι' αυτό μου αρέσει αυτό που κάνουμε. Γιατί φαίνεται τραγούδια στην παρέα. Εισάγεται τραγούδια. Nouvelle Vague, Ever Falling in Love.

Falling Love για τη φίλη μας τη Γιάννα. Το τραγούδι άπαξ και μπήκε στη λίστα το 919, θα μείνει εδώ για πάντα. Αυτή είναι η μέρα του. Καλημέρα σε ξυφωνάρα, καλημέρα Λαμπρινή και σε σένα. Καλημέρα στο επικεφή, τριπλή καλημέρα σήμερα. Και καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερκότ. Σαν να με ξέχασες λίγο. Ένα ραντεβού σου ζήτησα. Αλλά σε τίποτα. Terry Hall, Forever Jay.

κοίτα που φάνηκε το πρώτο τραγούδι ότι θα είναι μια πολύ ωραία Τετάρτη. Έτσι. Μάλλον δεν μου άρεσε η χθεσινή εκπομπή της Τρίτης. Κακή δεν ήταν, αλλά δεν είχε αυτό το touch of magic. Δεν είχε heart. Beat. Ο Νίλ Τένεντος βρικόλακας σε ένα από τα πιο τέλεια βίντεο κλιπ που έχουμε δει. Και μαντέψτε, είμαστε πάλι στα 80's. Beat. Heartbeats.

Ευτυχώς που δεν υπάρχει κάμερα εδώ μέσα. Να απολαύσει τον παραγωγό να κάνει. Όχι χορευτικό. Ξέρετε, χέρια ψηλά. Πώς λέτε το τραγούδι. Pet Shop Boys 1987. Heartbeat. Ήταν το heart. Για μας καρδιακούς. Καλημέρα στο e-shop. Ήρθαν και έμειναν στην παρέα. Είναι πολύ ευχάριστο. Πάντα υπάρχει ένα σαμπρακί FM εκεί. Το έχω τσεκάρει πολλές φορές. Καλημέρα στο Μεγανήσι. Καλημέρα Λίνα. Η καρδούλα ήταν η καρδούλα ήταν το heart. Τι ωραίο. Η καρδούλα ήταν και το heart. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Δεν πρόλαβα ακόμη να ακούσω αυτό που μου στείλες. Ούτε καν το κατάλαβα δηλαδή. Νέο άλμπουμ Prince. Τι ξέρει η Νέα Πολύ γι' αυτό, so Ιωάννη. This is the naked truth and this is the light. Ο Chris Rea. Twitch.

αυτός, αλλά τρεμένος. Chris Rea, ο Birds. Με το πιο παράλογο βίντεο κλιπ που έχουμε δει ποτέ. Από αυτά που έλεγε το τραγούδι τα έκανε εικόνα, χωρίς να έχουν λογική. And this is the light, και έδειχνε μια λάμπα. Καλημέρα Στέφανα, καλημέρα στο Στέφανο Σπύρο. Καλημέρα στο λογιστή μας. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Δυναμώστε και αφήστε. I've got something to live for. Ο Τζίμι Σάμερβιλ. Ανεβαστικό. Αυτό είναι ένα ραδιοφωνικό πάρτι σήμερα. Δεν χορεύονται όλα αυτά, αλλά αυτή η καημένη καρέκλα στο γραφείο τι έχει τραβήξει.

0: Jimmy Somerville, τραγούδι Party. I've got something to live for. Θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πριν. Run DMC, Mary Mary, και σε ένα σποτάκι που είχε προτείνει ο Κώστας Θάνος. Καλημέρα Κώστα, ελπίζω να είσαι στο αυτοκίνητο και να μας ακούς και να ακούσεις αυτό που έχεις δημιουργήσει.
1: Εμπρός!

έχουμε και είχαμε πολύ όρεξη τελικά στον Αμβρακιά FM. Τίποτα τυχαίο. Run DMC, Mary Mary.

Run DMC. Η Μέρη γύρισε παράβας. Εγώ θα πω, αυτά είναι από τον Galten ελληνικό κινηματογράφο. Λοιπόν, και εγώ το επόμενο τραγούδι από μόνος μου δεν θα το σκεφτόμουν. Θα μου πεις, σκέφτηκες άλλα 40 σήμερα. Όχι όμως αυτό. Τον Καημενούλη. 25 χρόνια περίμενε να της πει ότι την αγαπάει. Και όσο αυτός περίμενε, αυτή βρήκε το δρόμο της. Ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία, παίχτηκε τόσο πολύ σε όλο τον πλανήτη για δεκαετίες, που κάποια στιγμή ένας Γερμανός είπε «Who the fuck is Alice?» και η ιστορία ξαναγράφτηκε. Living next door to Alice.

0: Alice. Who the fuck is Alice? Ήταν η Smokey, τραγούδι του 76, κάπου στα 90's, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς. Έγινε αυτό με το club και απογειώθηκε. Και τελευταία στιγμή, εκεί που πάμε, το γλιτώσαμε σήμερα. Χρήστος Έξαρχος μπήκε στο στούντιο. Καλοκαιρινός.
1: Θα το γλίτωνες κιόλας.
0: Έλπιζα σε μια Παρασκευή.
1: Δεν είμαστε. Παρασκευές λείπουν συνήθως. Ο σταθμός δεν έχει να μην πληρώσει.
0: Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ήταν μια πολύ ωραία Τετάρτη. Πέμπτη πήγαν από παιδιά. Πήγαν από Πέμπτη. Βιάζομαι εγώ. Βιάζομαι πάρα πολύ. Χρήστος Έξαρχος στο στούντιο. Με το γνωστό λάπτοπ με τον Darth Vader. Respect. Ή Σαύρον τα σπουδαία, πες το.
1: BBC 2.
0: Ναι.
1: Λαϊβάρα.
0: Θα ξεκινήσεις. Έπαιξες λέει και κάρτη μαλλού, Γιάνκιν, και άρεσε. Στο Εδιμβούργο, ναι.
1: Στο Λόφο, ξέρω.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Υπάρχουν μηχανές που δεν παλιώνουν ποτέ. Υπάρχουν ιστορίες που συνεχίζουν να ταξιδεύουν στον χρόνο. Στις 12 και 13 Ιουνίου, το Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας γεμίζει χρώματα, ήχους και μοναδικά κλασικά οχήματα. Το 9ο Φεστιβάλ Κλασικών Οχημάτων Άρτας έρχεται με live συναυλίες από τον George Gakis and the Troublemakers και τους εκρηκτικούς 1550. Μοτοπαιχνίδια, tattoo charity για καλό σκοπό, street food, sweet corner, van bar και εκπαιδευτικές δράσεις οδικής ασφάλειας από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. 9ο Φεστιβάλ Κλασικών Οχημάτων Άρτας. 12 και 13 Ιουνίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας. Διοργάνωση Λέσχη Κλασικών Οχημάτων Άρτας. Μην το χάσεις.

yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM

0: Κάθε πρωί στις 8.
1: Κάθε πρωί στις 8.
0: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Εντάξει, εντάξει, σήμερα μπήκαμε με το ερωτικό μας. Και αν σκεφτείτε ότι είχα αυτό και ένα τρολ τραγούδι υποψήφια, επικράτησε λογική. Winda. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Απ' την Τρίτη ήθελα να είναι Πέμπτη, αλλά πλέον είναι Πέμπτη, προ-Παρασκευή. Λέγαμε χθες ότι την Πέμπτη κάποτε στα 90's γινόταν τα καλύτερα κλάμπινγκ. Εμείς το κρατάμε ακόμη, όχι το κλάμπινγκ, που να το βρεις και να το αντέχεις κιόλας. Το μήνυμα που ήρθε στο κινητό μου πρέπει να είναι από τη φίλη μου τη Σοφία. Για να δω. Πώς σας ξέρω. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Το πρωινό σας ραδιόφωνο, τον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Εγέρθητε.

καινούριου. Να είμαστε λοιπόν στο τέλος αυτής της εβδομάδας, προς το τέλος. Νομίζω ότι από την Τρίτη μου φάνηκε εβδομάδα ότι δεν προχωρούσα. Νομίζω ότι την Τρίτη εβδομάδα πάτησε παύση μεγάλη. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης. Τώρα ξεκόλλησα. Σε αυτό το πανέμορφο στούντιο των Βραγκέ FM, που ειλικρινά μπαίνεις και λες ναι, εδώ θέλω να ζήσω, εδώ θέλω να μεγαλώσω. Καλημέρα στον κόσμο το 919.gr. Υπέροχα πλάσματα θα σας λέω από εδώ και πέρα. Καλημέρα Λεκό. Καλημέρα στην Ελεοσάρτας. Πρωί πρωί με καθαρότητα σπιτιού. Στο πρόγραμμα και αυτό. Καλημέρα Όλγα. Καλημέρα στην Πρέβεζα, στην Άννα. Καλημέρα στον κίτρινο στόλο και τον Νίκο Κατσινέλη. Μπορεί το first move από Winda να είναι ήχος του σήμερα που πατάει στα παλιά. Και πατάει εδώ ακριβώς. Πατάει σε Quincy Jones, πατάει σε Michael Jackson. Off the wall. Καλημέρα στην Αθήνα. Καλή προπαρασκευή, καλημέρα Βούλα. Και καλημέρα 0681. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Και εσείς είστε απλά υπέροχα πλάσματα.

Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε ωραία και γλυκά πράγματα. Μελωμένα. Και φαίνεται από το ξεκίνημα. Winda, Michael Jackson και Σίλια Κατραλή.

0: Και όταν λέω ότι σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ γλυκό ξεκίνημα, θα έχουμε και τον Αϊντάν.
1: Hello my friend.
0: Hello my friend. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα με φιλοχεία.
1: I don't recall the time you said goodbye.
0: Τώρα νομίζω ότι έχει πέσει μια παγωνιά.
1: I'm feeling blue.
0: Πήγαμε στη Μάλτα και τον Μπέλα.

μπέλα. Κοιτάξτε τώρα ποια τραγούδια μας έμειναν τη φετινή Eurovision. Η Μάλτα και Μπέλα. Εμένα μου έμεινε και το Viva Moldova. Αλόχα. Μπορεί να παίξει σήμερα. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Χτυπάει ο Κωνσταντίνος εκεί που πρέπει. Με τραγουδάρες. Kelly Boss. Not made for the kids. Καλημέρα George, hello my friends. Παρακαλείτε κυρία Αργυρό να αφήσει τον Γιώργο να απολαύσει την εκπομπή σήμερα. Ευχαριστώ. Εκ της διευθύνσεως.

Εντάξει, εγώ κόλλησα από το πρώτο άκουσμα. Και μπράβο Κωνσταντίνα. Και λοιπόν, Not Made for the Cage. Δεν είναι μουσικός, είναι γραφίστρια. Είναι ζωγράφος και κάνει animation, κάνει ταινίες. Και γράφει μουσική για να μπαίνουν στις ταινίες της. Εμάς μας κάνει αυτό. Καλημέρα Στεφανία. Τι γλυκιά Πέμπτη λέει. Α, καλή. Τέτοιοι είμαστε εμείς. Καλημέρα Ιωάννα. Καλημέρα στα παραλιακά. Τώρα τα έμαθα. Οπότε, ξυπνώντας τη θάλασσα να ακούς Ορινόκο Φλόου. Έτσι κι αλλιώς του νερού είναι αυτό.

από το πολύ μακρινό, φαίνεται για αιώνες πριν, 1988. Κάποιο μπορεί να ήσασταν και γέννητα και όλες, δεν θέλω να το συζητήσω αυτό. Orinoco Flow, Sail Away. Πάει για download εκπομπή μας, γράφει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Ιωάννα, λατρεύω τα post που κάνεις και να δημοσιεύω όσα μπορώ. Και της Joy από το artini.gr, ναι. Πολύ ωραία. Θα κάνουν, λέει, οι παπάδες εταιρεία security και θα την πουν Θεός φυλάξε. Αυτό το επειδή οδηγείται πολύ. SMS ή μήνυμα. Σ' αγαπώ μωρό μου και απάντησε. Και αυτό σ' αγαπάει, απλά κοιμάται τώρα. Oops. Nat King Cole, Last Life.

είναι κατανοητό ότι δεν είναι ήχος του 1961 το τραγούδι είναι, αλλά ήταν υπέροχα ρετουσαρισμένο, όπως είναι και αυτό. Dos Gardenias Paradis. Δύο γαρδένιες για σένα, δηλαδή. Napoli Underground. Ο τίτλος του είναι Flowers in Love. Dos Gardenias.

Napoli Underground, Flowers in Love, δηλαδή Dos Gardenias Paradis. Από την Πρέβεζα η Άννα μας γράφει Ιμπραχήμ Φερέρ. Η φωνή. Πού πω τώρα, διάβασα την ιστορία του Φερέρ. Φοβερό. Κούμπα, Κούμπα. Συνεχίζουμε τα ταξίδια. Φαβέλες θα πάμε τώρα και μετά θα πάμε και Χιλή. Ντεζουζί, Φαβέλας. Α, καλοκαίρι τι με κάνεις.

0: oba, oba, oba, oba, μα, νια, νια, νια.
1: De Juzi, Favelas, υπέροχο. Και καλημέρα, Μιχάλη. Λοιπόν, τώρα μου ήρθε στο μυαλό και βλέπω ότι το είχαμε ακούσει πρώτη φορά ακριβώς 10 χρόνια πριν, το Μάιο του 16. Και σκεφτείτε τότε, δεν ξέραμε καραντίνες, δεν ξέραμε πολλά πράγματα. Σε μήνο Ρώση, από τα χέρια του Ντεμζάχ, το καντινέρο de Cuba που έγινε αμβρακιώτικο. Τι airplay είχε τότε, νομίζω το ακούγαμε κάθε μέρα. Όχι ψέματα, το ακούγαμε τρεις φορές τη μέρα. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα στο Μίτικα, καλημέρα Ευγένεια.

Όχι άδικο. Πριν μια δεκαετία το είχαμε σε σκανδαλώδη airplay. Και το λατρεύω ακόμη. Σε μην ορώσει Καντινέρο ντε Κούμπα. Φύγαμε για χείλη. Αν ξέρουμε ένα χαρακτηριστικό του Σεμπακάμπος είναι ότι παίζει με τις φωνές. Τις κάνει πολύ βαθιές. Τις παραμορφώνει σε απίστευτα καλό επίπεδο.

από τη μακρινή Χιλή, που έχει γίνει πολύ κοντινή, γιατί ο Σέμπα Κάμπος λατρεύει Ελλάδα. Κάντο αλ σόλ, οδείς τον ήλιο, καλημέρα ζωή. Σε λατρεύω. Υπάρχει τραγούδι του Hugh Grant, Pop Goes My Heart. Ίσως το κρατήσω για αργότερα. Να τα και τα νιου έντρι που ήρθαν και έμειναν, καλημέρα Μύρον. Και εδώ σας έχω μια ιδέα για το επόμενο πάρτι μας. Το ένα το σκέφτηκα χθες, ότι στο επόμενο πάρτι πρέπει να παίξει το Alice, Who the fuck is Alice, και να το τραγουδήσει ο κόσμος. Βλέποντας χθες σπυρογραμμένο στο μουσικό κουτί παλιό βίντεο, είδα το ρεφρέν στο όνα σου το τραγουδούσε ο κόσμος και όχι αυτός, και ψήθηκα πολύ. Πάμε όλοι μαζί. Από τα

Εγώ έχω μια συμπάθεια στο Σπύρο Γραμμένο, παλαιόθεν. Από τότε που είχα δει στη Θεσσαλονίκη τις αφίσες, Σπύρος Γραμμένος, ο Αμελής. Με μαλλί Αμελή. Στην αρχή λοιπόν της φετινής σεζόν ήταν, το βάζει ο Χρήστος Βελέτης στα αθλητικά της Δευτέρας, The Locker Room Live. Και λέω, okay, τι παίζει? Λάθος ραδιόφωνο ακούμε. Μετά κατάλαβα ότι ακούμε ακριβώς το σωστό ραδιόφωνο. Στο μοναδικό ραδιόφωνο.

The Astro Lab On Your Own. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Τι ωραία Βερονίκη παλέρεις και φωτογραφίες και βάζεις χαριτωμένες. Οι φίλοι μας η Βερονίκη όπως και ο Μύρον ήρθαν για να μένουν. Όπως είναι και πάλι ακροατές σταθεροί. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερκόντ. Από μένα είναι ναι. 8:45. Ελήφθη. Πρέπει κάποια στιγμή να τηλεφωνιόμαστε με την κομμωτριά μου. Και όχι να κλείνουμε ραντεβού μέσω Αμβρακέ FM. Δηλαδή και τσιγκουνιά έχει το ένα επίπεδο. Μα έλεος.

γιατί ξέρω ότι σας αρέσει. Η Άννα Έκον, Μαρίνα Σελέστ, τον Νουβέλε Βάγκ, Super Sonic Love. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανα. Είπα, μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε και εσείς τι είστε από σήμερα, υπέροχα πλάσματα. Νεσέ Καραμπότζεκ. Πάμε Κωνσταντινούπολη και κλείνουμε την πρώτη ώρα με γυάλι γυάλι.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

μένα ακόμη ωραίο ταξίδι. Καλημέρα από τον Αμβρακέ FM, το 919.gr, το είναι αφεδιά μου, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Καλημέρα, υπέροχα από τα πλάσματα. Υπέροχο αμβρακιώτικο ακροατήριο. Χωρίς πρόγραμμα, τραγούδι σε τραγούδι. Ναι, μένα τώρα μου ήρθε ένα σμάλα μας, ας πούμε. Δεν παίζουμε εμείς μάλαμα στον Αμβρακέα. Εμείς. Τώρα θα σας δείξω εγώ.

Smokey Bandits. Καπνισμένες κάνες ένα πράγμα. A song lament. Δεν παίζουμε εμείς μάλα μου, μωρέ. Αλήθεια τώρα. Και ο αλίμονο.

Γι' αυτό το σύννεφο από πάνω έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να

0: πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
1: Μάμα, τι λέει να

Τσαό. Κλέλια Ρένεση που έγραψε και το τραγούδι και Σοκράτης Μάλαμα στο φοβερό ρεφρέν Ανατολή. Το τραγούδι το έχει γράψει η Κλέλια Ρένεση και σαν να βλέπω τώρα το Βαγγέλη Ζεβερτινό έχει πάρει το κινητό και να γράφει όνα σου πρωί πρωί. Η αλήθεια είναι ότι ήρθαν οι ξένοι και μας πήραν όχι τις δουλειές, μας πήραν και τα καλά κορίτσια. Ο Μάνου Τσάου που μας πήρε την Κλέλια. Γιατί εμείς εδώ δεν μπορούσαμε. Και νομίζω ότι είναι πολύ ωραία στιγμή να ακούσουμε λίγο Λάλο Σαλαμάγκα, Los Imperials, Τακα τακα τακα, Demi Caballo.

al compás de mi caballo. Paca, paca, paca, le pi, pi. Όχι τάκα τάκα, πάκα πάκα. Λάλο Σαλαμάνκα, Better Call Saul. Θέλω να περάσουν 1-2 χρονάκια ακόμα να κάνω reset, να το δω πάλι από την αρχή. Breaking Bad και Better Call Saul. Λέει το Breaking Bad το βλέπεις για να δεις μετά το Better Call Saul. Κανόνας. Το έχω εξηγήσει και έχουν συμφωνήσει πάρα πολύ που δεν τα είχαν δει. Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα Κάθριν, καλημέρα στη Χαλκίδα. Σας χάσαμε εκεί. Κουνηθήκατε λίγο και σας χάσαμε. Μάλλον είστε στα εξοχικά, εσείς ξέχασα. Είστε στα εξοχικά σας.

Αγγλία από τα μπαούλα. Η Tennessee του 1978 και το Dreadlock Holiday. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο. Καλημέρα στο κέντρο της πόλης μας. Που στρώνει, σιγά σιγά στρώνει. Να στρώσει και εμάς η Φιλελλήνων. Καλημέρα Βιβί. Καλημέρα Στράτο και Μαριλένα. Τι καλή που είστε. Πάμε λίγο, λίγο άρωμα Ελλάδας. Φαίνεται μόνο στο ελληνικό σίγμα. Στέλλα. Picking words.

Κατρίλα, Picking Words. Καλημέρα για άλλη μια φορά στο Εδιμβούργο. Καλημέρα Μιχάλη. Σε καλή διάθεση σήμερα λέει όλη η εκπομπή. Και χθες. Λοιπόν λέει, μόλις κλείσαμε 5 μέρες νησί, 5 μέρες βουνό και σχεδόν 10 μέρες στην Άδρα. Περιμένουμε τον Ιούλιο. Θα σου πω κάτι. Ελπίζω να είστε τέλη Ιουλίου Άρτα. Και νομίζω 25. Το λέω από τώρα, 25 Ιουλίου θα είναι το μεγάλο πάρτι στην Κορνησία. Ω ναι. Αν είχατε ζήσει τις δύο προηγούμενες χρονιές, δεν θα έχει καμία σχέση. Θα απογειωθεί. Σας το λέω εγώ. Αφού θέλω να έχουμε και live, τόσο πολύ. Θέλω να είναι και λαϊδονικό πάρτι. Καλημέρα στην Αμφιθέα, καλημέρα στις Φανοπαφές Κοντογιάννη, καλημέρα Τζόρτζ. Νομίζω κάπου εκεί θα είναι ο διάβλος του Αμβρακικού. Τώρα ένα Σάββατο πριν, ένα Σάββατο μετά, ναι, μπορεί να κάνει και τη διαφορά. Τώρα καταλάβατε τι ακούμε. Μιχάλη Ρακιτζή. Τότε όμως δεν ξέραμε ότι ακούμε Μιχάλη Ρακιτζή. Τότε λέγαμε Scrap Town. Viva Sahara. Το καταλάβατε τώρα. Είναι αναγνωρίσιμη φωνή.

Σκεφτείτε ένα τραγούδι το 84. Ο Ρακιτζής πήγε στη Eurovision το 2002. Το 84 όμως τι τραγουδούσε? Funny Soldiers in Space Uniforms. Δηλαδή, το έχει αποθυμένο. Τώρα κάνω μια ζήτηση για Viva και μου βγάζει και άλλα δύο Viva. Coldplay, Viva La Vida και Viva Moldova. Και θα μου πεις γιατί δεν επέλεγες Coldplay. Γιατί δεν έχει πλάκα. Εγέρθητη.

Ρεπούμπλικα Μολδόβα. Ναι, ετοίμασέ με, ναι. Από τη Eurovision. Ο Αϊντάν, Μπέλα, ο Άκυλας όχι τελικά τόσο. Το ξεπεράσαμε. Της Κύπρου πάει πάρα πολύ καλά, λέει, σε μαγαζιά, χορεύεται. Ο Σίνερμαν, η Σαμάρτωλη, Νίνα Σιμών. Ένα παλιό, παμπάλιο γκόσπελ που έγινε τραγουδάρα.

Νίνα Σιμών, το Gospel Σίμνερμαν, που από Gospel έγινε χιτάρα στα κλαμπ τότε. Είχαμε ακόμη κλαμπ, ήταν το 2003. Και τώρα θα πάμε στις δίσκο. Τέλη 70s, αρχές 80s. Hot Butter και Popcorn, τι ταιριαστό.

ξέχαστο. Hot Butter Popcorn δεν είναι ο τίτλος δηλαδή, με το συγκρότημα δεν είναι πάρα πολύ. Για μια υπέροχη προ-Παρασκευή, έτσι λέμε, βρακιώτες την Πέμπτη. Georgie Fame, Sunny. Εδώ δυναμώ.

Georgie Fame, Sunny. Από Senior Citizens, και αυτό δεν είναι πρωινή εκπομπή σήμερα. Εδώ θα τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Ήρθαν οι βραδίνοι, έχουμε Γιώργο Κοντζαμάνι στο στούντιο. Καλημέρα, Τζορτζ. Και Γιάννη πάνω. Δεν χρειάζεται, Γιάννη, να έρθει στο μικρόφωνο, εντάξει, πιστεύουμε. Ξέρετε τι βγάζει, έτσι. Δεν σταματάει να μιλάει. Τον μαζεύουμε λίγο. Να μιλήσει δικιά του εκπομπή. Τουλάχιστον περιμένω το Χρήστο έξω να γίνουμε 2-2 πρωινή και βραδινή. Ναι, ένα τσέρι. Απ' τα παλιά. 88. Buffalo Stance. Πού πατάει πάνω σε Μάλκο Μακλάρεν.

0: Τζέμι Όλιβερ, σαφώς. Από εκεί το είχαμε κολλήσει, μάλλον το ξανακολλήσαμε. Την καλημέρα μας στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Είπα, θα έρθει και άλλος νυχτερινός και θα είμαι 3-1. Ευτυχώς ήρθε ο Χρήστος και έχω βοήθεια. Πες το.
1: Εξαιτίας του χτες το βράδυ.
0: Αυτό είναι, πες τώρα την ερώτηση. Πολύ ωραία ερώτηση.
1: 10:30 μέχρι τότε προηγούμεθα.
0: Ναι.
1: Και μετά χάσαμε.
0: Είχε πληροφορίες.
1: Είχε...
0: Ήταν πουλημένο το παιχνίδι. Λες. Το είχε παίξει στοίχημα. Να στο λέω εγώ.
1: Ο Ζαβριδινός το έχει παίξει.
0: Για να έχει Ολυμπιακό και άλλο να έρθει για εκπομπή.
1: Κάτι συμβαίνει.
0: Το είχε πουλημένο το παιχνίδι.
1: Όχι, κάτι συμβαίνει. Είναι αυτό που νομίζω.
0: Ναι. Αχ, καλημέρα στο Πικεφέ. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα στο Όλα Μέλη Γάλα και το εξωτικό Μύτικα. Τη διασκευή. Και ναι, Μιχαλή, αν φεύγετε στις 26, 25 κάνουμε το πάρτι. Να φύγετε πετώντας. Πετάω. Ωραία ιδέα.

0: Λούτσιο Μπατίστη, ανκόρα του. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε. Να διαβάσω ένα τυχαίο μήνυμα από το chat. Καλημέρα, Λαμπρινή, καλημέρα στο επικεφή. Γράφει το τυχαίο μήνυμα. Καλημέρα, σεξι φωνάρα. Πώς τυχαίνει πάντα, πώς τυχαίνει.
1: Ναι. Ότι τελικά την έχεις payroll.
0: Μήπως τα στέλνει όταν έρχεσαι εσύ για να σου μπαίνει στο μάτι. Τροφή για σκέψη.
1: Γιατί εμένα μου στέλνει άλλο κόσμο.
2: Να πω εγώ. Ναι, παρακολογίζει εσένα, παρακαλώ. Καλημέρα σε έξι φωνάρα που έρχεται.
1: Α, σα ευχαριστώ πολύ.
2: Σε πληρώνω.
0: Πες του τέτοια.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζω.

I Ronettes. Ένα αιώνα πριν, Be My Baby. Όχι ξεχασμένο. Απογείωση και φεύγουμε από την εκπομπή της προ-Παρασκευής. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Η Μαρίζα Ρίζου.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων ως 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 11 θα είναι ο Χρήστος Εξάρχος. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μου. Σας έχω μουσικάρες και σήμερα. Όλοι οι usual suspects είναι μαζί μας. Good evening, Kansas. Καλημέρα στη Μόσχα, Φιλανδίες, Ελβετία, Γερμανία, United Kingdom. Στο Χόλμ έχω καιρό να δω. Άις ήταν αυτό. Valeria Knight Remix. Και ένα καταπληκτικό cover στους Duran Duran. Καλημέρα στο DJ Άγγι Σαλόνικα. Come and don't.

Διεθνή ημέρα παιχνιδιού σήμερα. Με δύση ηλίου 20 και 48. Άλλο ένα λεπτό κερδίσαμε. Βαδίζονται σταθερά προς το καλοκαιρινό ηλιοστάσιο. 21 Ιούνιου. Η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Γιορτάζουν, λέει, Βαρθολομαίος, Βαρνάβας και Ναθαναήλ. Και η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Πάνω από 2.500, λέει, αριστερόχειρες σκοτώνται κατά τη διάρκεια ενός έτους από τη χρήση προϊόντων για δεξιόχειρες. Να υποθέσω ότι μέσα αυτά είναι και τα αμάξια, τα δεξιοτήμωνα και τα αριστεροτήμωνα. Νομίζω ότι πρέπει να έχουν καλό ποσοστό σε θανάτους. Duran Duran είναι αυτό. Ήρθες με τις προσευχές. Καλημέρα, Τζόρτζια. Καλημέρα, Κατερίνα. Ένιγμα Σάντε Σάντνες 2026. Το remix. New old stuff. DJ Άκη, πάτα το Σαζάμ.

Όντως, Άγη, καταπληκτικό remix. Και είναι ωραίο που έχει βάλει πιο πολλές φωνές μέσα. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Ανάλυση δεν μπορώ να κάνω. Κατηδίαν. Εμφανίστηκε και ο Αλέκος. Ποια λίστα, μωρέ, Παναθεμάσαι. Ένιγμα Sadness. Και πάμε σε ολοκένουργο George Μαυρίδη. Πόρτα μη κοντέ. Να σημαίνει πάρε με μαζί σου. Οι Ιταλόφωνοι σας παρακαλώ να το μεταφράσετε. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.

Αλλά εγώ δεν με γυρεύει κανείς. Ούτε στενοχωρήθηκα. Είναι πιο καλά κάτω. Eterna. Και ακούστε τώρα κάτι τρομερό. Πώς μία είδηση λέγεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους. 902 αριστερά. Νέες εγκληματικές επιθέσεις από τη ΣΥΠΑ εναντίον του Ιράν. Earth News, ίδια είδηση. Με επιθέσεις κατά αμερικάνικων βάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν απαντάει Τεχεράνη στο πυραυλικό κύμα αυτοάμυνας. Καθημερινή, Μέση Ανατολή, δεύτερη νύχτα πληγμάτων. Η εγκυχηρία λίγο πριν την κατάρρευση. Τρεις διαφορετικές τοποθετήσεις πάνω στο ίδιο πράγμα. Μια βόλτα πάμε τώρα από Ρουμανία. Βίκτορ Μπιλιάκ. Λίδες ψιλοτάκουνα και γυαλιά ηλίου μόνο. Μια αγάπη που δεν πεθαίνει.

Scary Movie, το οποίο παίζεται και εδώ στην Άρτα στο Παλάς. Έκανε 25.000 εισιτήρια, παίρνοντας τη νούμερο 1 θέση του ελληνικού box office. Αλλά το Backrooms, λέει, συνεχίζει να κάνει χαμό. Έφτασε 55.000 το Backrooms. Να σας ενημερώνω και για τα ότι γίνεται στις κινηματογραφικές αίθουσες. Superstar είναι το Διάβολος Φοράει Πράντα στο νούμερο 2 με 228.000 και το Μικάελ με 213.000. Βίκτορ Μπιλιάκ ξανά και άλλο χλειδάτο. Από αυτά που ακούτε μόνο εδώ, Ζαράζα.

Βαχλίδες μόνο εδώ 9-19. Ακριβώς στη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χρήστος Έξαρχος. Εσείς ακούτε μουσικάρες. Και αυτός είναι ο Chris GS με το Move. Και θα σας πω μετά για τη Βίλα Τσερτόζα στη Σαρδενία που πωλείται. Stay tuned που λένε και στο χωριό μου.

Buongiorno, carissimo Δημήτρη. Το έστειλες ακριβώς το buongiorno, γιατί θα σας πω τώρα για τη Βίλα. Δεν είναι λίγοι, λέει, αυτοί που υποστηρίζουν ότι αν η τύχη με ομικρόν γιώτα στις 20 κρεβατοκάμερες της Βίλα Τσερτόζα στη Σαρδενία μπορούσαν να μιλήσουν, οι αποκαλύψεις θα έκαιγαν ακόμα και σήμερα πολιτικούς, καλλιτέχνες και διάσημους επιχειρηματίες. Αυτή η Βίλα βγαίνει για πούλημα και είναι του Σίλβιου, του συγχωρεμένου. Δεν είναι τι πιο Σίλβιο, ο Μπερλουσκόνη. Εκεί ήταν που γινόταν τα περίφημα Μπούγκα Μπούγκα Πάρτι. Καταλαβαίνετε τώρα τι vibes έχει αυτή η Βίλα. Οι κληρονόμοι, λέει, δεν τη θέλουν και την πουλούν για μόλις μισό εκατομμύριο. Όχι μισό εκατομμύριο, λάθος. 500 εκατομμύρια, sorry. 500 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μεγάλη. Move, Chris G.S. Edit ήταν αυτό. Και Robert Georgescu διασκευάζει. Ναι, αυτό, το Rapture.

Amor, don't you know. Αλέκο, ήρθε το παιδί με τις πράσινες καρδιές. Καλώς το Χριστόφορο. Θα σου λέω γιατί θα σηκώσετε, αλλά δεν μπορώ. Τώρα, Αλέκο, γράφεις 8,5 ώρα όλοι στο κάστρο. Νομίζω είναι η εκδήλωση με τις μηχανές, τις κλασικές και τα αυτοκίνητα. Και 10 η ώρα, λέει, Τσαλιγοπούλου δωρεάν. Δεν έχω ενημερωτικό δελτίο για να το πω. Το λέω off the record, επειδή το έγραψες. Disclosure. Εσύ και εγώ.

Έχω και δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κυρίες μου, jackpot. Ξεκινάει το Μουντιάλ. 48 χώρες, 40 ημέρες ποδοσφαίρου. Και επειδή είναι και η διαφορά ώρας μεγάλη, θα υπάρχουν αγώνες και στις 2 το πρωί και στις 3 το πρωί και στις 4 το πρωί. Πού πας? Πάνω εδώ αγώνα. Άσε, είναι καταπληκτικό το μάτς. 4 το πρωί. Ξεκινάει 10 η ώρα, Μεξικό, Νότια Αφρική. Και επειδή είχα άμεση ενημέρωση, η Τσαλιγοπούλου είναι σήμερα στις 10 η ώρα στην κεντρική πλατεία του Αγίου Δημητρίου και είναι δωρεάν. Είναι για το επιμελητήριο που γιορτάζει 10 χρόνια. Αυτή την έφεραν. Afro House Remix. Από τα καινούργια τα φρέσκα. Αυτή τη φορά διασκευάζουν το Μιχαλάκη. Το George, το Michael.

Αλέγω χαλάρωση. Κοντά είναι το Σάββατο. Καλημέρα Στεφανία. Εν τω μεταξύ δεν ξεκίνησε καλά το παγκόσμιο κύπελο. Έχουν αρχίσει τα παρατραγούδα. Αρνήσεις χορήγησης βίας λέει σε μέλη αποστολών. Εξονοχιστική έλεγχη συγκεκριμένων χωρών. Και αποκορύφωμα λέει η άρνηση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες σε γνωστό διαιτητή από τη Σομαλία. Και βγήκε ο Τζάνι Ινφαντίνο ο αρχηγός και λέει χαλαρώστε, αλλά το είπε κάπως έντονο το χαλαρώστε και τον έκρασαν γι' αυτόν. Επίσης έχουν αλλάξει και οι κανονισμοί έτσι. 5 δευτερόλεπτα για το αράουτ, όπως είναι η επαναφορά στο μπάσκετ περίπου. Και επίσης όποιος τραυματίζεται ένας από τους κανονισμούς μένει έξω ένα λεπτό. Αυτή τώρα μάλλον θα είναι στη λήξη. Γιατί τώρα στη φιέστα της έναρξης είναι η Σακύρα. Last night I dreamt of San Pedro. Μαντόνα. Just like I never gonna know the song. Coffee Afro House Remix. Like the desert. Last La Bonita. Κάτι μου λέει ότι επειδή είναι πολύ Latin αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αυτό θα το τραγουδήσω.

σας έχω και δύο οικονομικές ειδήσεις. Η Revolut, η γνωστή διαδικτυακή κάρτα, έχει πάρει ήδη το 18% της ελληνικής αγοράς και εδώ οι συστημικές τράπεζες έχουν αρχίσει να μην νιώθουν και τόσο καλά. Και έγινε και καινούριο deal, λέει, μεταξύ της ΔΕΗ και της Vodafone για τις οπτικές ίνες. Τώρα βέβαια εμείς στην επαρχία μέχρι να ξαναδούμε, μάλλον μέχρι να δούμε οπτικές ίνες. Τέλος πάντων, καλός είναι ο ανταγωνισμός. Rhythm of the night ήταν αυτό. Και πάμε σε ένα παλιό μεν εξυγχρονισμένο δε.

Τελευταία ειδησία σήμερα. Συνελήφθη, λέει, ο οδηγός που γροθοκόπησε γυναίκα στο ήλιο. Προσέξτε, διατάχθηκε ο εγκλισμός του στο Δαφνί, κατευθείαν. Προσέξτε λίγο όλοι εκεί έξω. Καλό να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος είναι ο άλλος. Και τι σταυρό κουβαλάει.

Η αντάρα κουβαλάει στο κεφάλι του. Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό ήταν για αυτή την εβδομάδα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χριστός Έξαρχος. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε. Μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Λαβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Βρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν να φθαλύνει. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκεία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810-79570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Αμβρακία FM.

Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με

con Frecky FM en la pequeña.

0: life is tango.
1: Αμβρακία FM.
2: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
7: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
7: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
6: Μέγιστη επιδότηση 75%.
7: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
7: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
6: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
1: Αμβρακία FM.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με

0: καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
1: Αμβρακία FM.

Τι όμορφο ξεκίνημα. Paul Young, Hop in a Hopeless World. Καλησπέρα από το Νεμβρακέ 919. Ο Βάγγελης σήμερα ρίζος έχει πολύ διάθεση, τρελές διαθέσεις. Και θα είμαστε μέχρι τις 9 εδώ. Εγώ και εσείς, εσείς και εγώ. 919.gr, 91,9 στα υπέροχα FM μας. Και οι πιο μεγάλες επιτυχίες από το παρελθόν θα είναι εδώ, Πέμπτη απόγευμα, 11 Ιούνιου, όπως και οι πιο hot ανακαλύψεις το 2026. Κάπως έτσι θα το πάμε το 2ωρο μέχρι να πάει η ώρα 9 και να την κάνουμε. Μα μόλις ξεκινήσαμε έτσι. Ένας τρελός Paul Young από τα παλιά κομματάρα. Και πάμε για ολόφρυσκα πράγματα. Αυτή είναι η δική μας Βασιλική, η οποία νομίζω θα κάνει μεγάλη καριέρα. Horses in the Wild, ολοκένουργιο και απίθανο.

Και όμως παιδιά, αυτή είναι η Ελληνίδα Βασιλική. Τη γνωρίσαμε με το Sherry Sherry Lady, διασκευή των Modern Talking. Κάνει καριέρα στη Νέα Υόρκη και όπως φαίνεται θα κάνει μεγάλη καριέρα. Ολοκένουργιο, όταν το άκουσα τρελάθηκα. Horses in the Wild. Και φωνάρα η δική μας, έτσι. Daddy, take me there. Καλώς ήρθες, Κατερίνα. Πολλές καλησπέρες στην όμορφη Λευκάδα. 919.gr, Κιντέι, 1,9. Απόγευμα, Πέμπτης, μουσικό αλατό πιπερό. Βαγγέλης Ερίου στο μικρόφωνο.

είναι από τη Μασαλία. Είναι ο Γάλλος Julien Doré. Και αυτό είναι το Porto Vecchio. Από το 2016. Ο Julien Doré βγήκε από ένα reality της γαλλικής τηλεόρασης, ένα πολύ γνωστό reality. Και από τότε καθιερώθηκε και αυτός στα track και στις παιδικές μεγάλες του γαλλικού πανταγράμμου. Αξιοσημείωτο είναι να πούμε ότι έχει κάνει μια διασκευή της το Μουά Λολίτα. Καταπληκτικό. Αν θα το βρούμε θα το παίξουμε. Της Αλιζένε.

Kids in America, Summer of Love. Ένα το φεστιβάλ κλασικών οχημάτων είναι γεγονός και πάλι φέτος οι Γκρατζέρος κάνουν το θαύμα τους και φέρνουν εδώ στην Άρτα στο εκθεσιακό κέντρο 12 και 13 αύριο και μεθαύριο τα αργότερα οχήματα που έχουν δει τα μάτια σας, μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα και πολλά πολλά άλλα, σε μια καταπληκτική έκθεση που θα λάβει μέρος αύριο και μεθαύριο 13 του Ιούνιου. Live music buds, παιδιά, τρομερές, και Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ θα έχει street food, vambar, tattoo events, moto game και όλα αυτά εδώ πίσω στο εκθεσιακό κέντρο αύριο από το νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Εκθεσιακό κέντρο Άρτας, ένα το φεστιβάλ κλασικών οχημάτων. Φυσικά από τη λέσχη κλασικών οχημάτων Άρτας. Μετά τις 8.30 σήμερα, εδώ στην εκπομπή μας θα φιλοξενήσουμε και δύο ιδρυτικά μέλη της λέσχης. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι, θα μας πούν πιο πολύ.

κάποιες δεκαετίες πίσω. 1986, αυτή είναι η Άγγλοι Kissing the Pink και το One Step, το οποίο έφτασε ένα και μοναδικό το 1986 στα Top of the Pops. Τα θυμάστε αυτά? Του Ηνωμένου Βασιλείου, Top of the Pops, βγαίναν τα CD σωροειδών. Πάμε στο καινούριο κόλλημά μας. Λεβέν Καλή, Starlet.

Starlet, αυτό είναι ο Λεβέν Καλή. Πολλές καλησπέρες στη Λίνα, στην όμορφη Λευκάδα. Και πάλι είναι από Μηγανή η Λίνα καλύτερα. Καλησπέρα, Αλέξη Κατσαδωράκη. Εδώ στο σπίτι μας, παιδιά, γίνεται η ένατη, το ένατο μάλλον φεστιβάλ κλασικών οχημάτων. Πώς να με το πεντέψουμε το σπίτι μας. Εδώ στο εκκλησιακό μας κέντρο, ναι.

Φρανσόης παίρνει την Νίνα Σιμών και το Here Comes the Sun και το κάνει τόσο όμορφο αυτό που έρχεται στα ηχεία σας. 919.gr, 91,9, δημοτική ραδιοφωνία της Άρτας. Πολλές παλές καλησπέρες από την πόλη της Άρτας. Σε όλο τον νομό Άρτας, στα όμορφα τζομέρικα μας, μέχρι την υπέροχη κορονισία μας. Παιδιά, έγινε μια... πώς να το πω, στην κορονισία, το οποίο το διάβασα το πρωί, μια ενέργεια εδώ από τους αρτινούς πολίτες και όχι μόνο, που μαζέψαν όλα τα σκουπίδια από την παραλία της Χρονησίας. Μπράβο, έχω να πω τίποτα άλλο. Μπράβο, μπράβο, χίλια μπράβο. Μακάρι σαν εσάς να έχουμε την όρεξη και να βρεθούμε άλλοι χίλιοι, 2.000, 3.000, 1.000.000 άνθρωποι να κάνουμε τέτοιες ενέργειες. Μπράβο σας. Διάβασα, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τι και πώς, συγχωρέστε με. Πάντως η ενέργεια ήταν υπέροχη. Πάμε για Μόνικα, ολοκαινούριο New World, World Miles, το οποίο από την πρώτη στιγμή το αγαπήσαμε. Καλησπέρα στην πόλη που δουλεύει, στον εμπορικό κόσμο.

μπορεί να άργησε, αλλά αυτό το κομμάτι το Λόλα που έβγαλε, ρε παιδιά, τι να σας πω, δηλαδή έχω τρελαθεί. Τόσο πολύ όμορφο. Να πω ότι αυτή είναι η Νομή Ρουίζ, όχι η Ναόμη, γιατί υπάρχει και Ναόμη Ρουίζ. Νομή Ρουίζ, οι περισσότεροι την ξέρουμε σαν Jessica Six. Jessica Six ήταν DJ στο Brooklyn της Νέας Υόρκης και αποφάσισε να γίνει τραγουδίστρια και καλά έκανε. Ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια της παλιά ήταν το White Horse.

και το Baby Come Back αλλά και το Best of My Love διασκευάρες, έτσι, αυτή είναι η σκελετόνα. Ross Lastra, Love Saves No One, αγαπημένο. Μια μεγάλη καλησπέρα στο φίλο μας τον Αλέκο. Καλησπέρα και σε εσάς που είστε στο 919.gr. Ίσως 91,9. Απόγευμα Πέμπτης, Βαγγέλης Ρίζος, μουσικό αλλά το πίπερο. Μουσική ψυχοθεραπεία, όπως λέει και η φίλη μου η Στεφανία που δεν είναι στο 919. Και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 9 μουσικές που σε αφορούν, αλλά με τις καλύτερες παλιατζούρες εντός, έτσι, μέσα-μέσα όπως λέμε. Ένα το φεστιβάλ κλασικών οχημάτων Άρτας. Εδώ στο εκθεσιακό μας κέντρο, τα παιδιά Γκαρατζέρος φιλοξενούν πάλι ένα από τα ωραιότερα φεστιβάλ κάθε χρόνο που γίνονται εδώ στην Άρτα. Παρασκευή αύριο και Σάββατο μεθαύριο θα έχετε την ευχαρίστηση, την τύχη να πω, ό,τι θέλετε να πω, να δείτε τα ωραιότερα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες εδώ στο εκθεσιακό κέντρο. Περισσότερα μετά τις 8.30 που θα είναι τα παιδιά εδώ.

Αυτό ήταν λοιπόν, η πρώτη ώρα μας τέλειωσε. Έχουμε όμως άλλη μια ωρίτσα στον αέρα μετά στις 8. Βαγγέλης Ρίζος, Παναδροσιστή, και μείνετε εδώ ζωντανό. Μουσικά το πρώτο πέμπτης απόγευμα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Μείνετε μετά τις 8 γιατί θα έχουμε μουσικάρες, αλλά και τα παιδιά από την Λέσχη Κλασικών Κυμάτων Άρτας εδώ καλεσμένος μετά τις 8.30 για να μας πούν για το ένατο φεστιβάλ κλασικών κυμάτων. Τα λέμε σε ολίγο.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Minor Project in Colors, υπέροχο ξεκίνημα και τις δεύτερες ώρες. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Μιτσάρα. Δεύτερη και τελευταία ώρα σήμερα, πέμπτη απόγευμα, εδώ στον ένα και μοναδικό Μπρακένια 19, το ραδιόφωνο της καρδιάς σου, το ραδιόφωνο της Σάρτας. Αυτό που παίζει τα πάντα, κάνει τα πάντα, μιλάει για όλα, εκφράζεται ελεύθερα. Μα πάνω απ' όλα έχει ένα ωραίο μπαούλο. www.919.gr 91,9. Βαγγέλης Συρίζος ήταν για άλλη μια ώρα εδώ στο μικρόφωνο. Αυτή την ώρα θα ακούσεις ωραίες μουσικές και κατά τις 8.30 έχουμε τα παιδιά από την Λες και Κλασικών Οχημάτων Άρτας εδώ που θα μας πούν πολλά για το αυριανό και το μεθαμεαυριανό. Ένα το Φεστιβάλ Κλασικών Οχημάτων Άρτας. Γι' αυτό μείνε εδώ, ζωντανό ραδιόφωνο. Καλησπέρα σας. Καλή ακρόαση.

είναι από τα τραγούδια τα οποία θα ξεκαλοκαιριάσουμε, παιδιά. Θες πολύ πρωί στα πρωινά σου? Ναι. Θες το μεσημέρι στον πιτσόμπαρο? Ναι. Θες το βράδυ με τη δύση του ηλίου? Ναι. My Little Princess, Josefina, Fernando Ferreira. Δεν ξέρω γι' αυτό τον πιτόνι. Δεν ξέρω τι θα έκανα, ναι. 16 λεπτά μετά τις 8. Δημοτική ραδιοφωνία της Άρτας, Βαγγέλης Ρίζος, μουσικό αλλά το πίπερο. Summer song, summer feeling, summer mood. Πείτε το όπως θέλετε, τέτοιο έχουμε. Όπως και να αλλάζει αυτά τα το καιρό που λένε θα αλλάξει ο καιρός, θα κάνει, θα βρέξει, αλλά μη φοβάστε, ξεσπάσματα είναι, καλοκαίρι έχουμε. Αλλά σας έχω πει την άποψή μου, είναι αλλιώς να τρως τη βροχή το χειμώνα και αλλιώς το καλοκαίρι να την τρως, ναι.

I'm Over You, Summer Song, Texas. Ένα απίθανο remix, παιδιά. Όποιος τα ακούει και δεν τα ακούει εδώ στο 99, τρελαίνεται και ζητάει ποιο είναι αυτό το remix. Εμείς το λέμε απλά γιατί η μουσική είναι για όλο τον κόσμο, για όλες τις περιπτώσεις. Cinematic Electronic Remix, θα πατήσετε στο Google και αμέσως θα έχετε αυτό το κομμάτι στα αυτιά σας. Αλλά για να το έχετε στη συνέχεια πρέπει να συντονίσετε εδώ μουσικά, αλλά το πίπερα και μπρακία 919.

σήμα κατά τη θέση από τους Μάνε, Stay Forever Young, παιδιά. Το μπορείς, το θέλεις, ναι. Με πολλές, πολλά κέφια θα έλεγα, με πολύ ρέγγε μέσα. Η Μάνε σε ένα κομμάτι του 80. Τρομερό, φοβερά, Forever Young, παιδιά. Σήμα κατά τη θέση, όπως είπα πριν, ναι. Πάμε για κλείσιμο στο μισάωρο μας. Coral, Let the Music Play, ένα από τα καινούργια τους κομμάτια, το οποίο το αγαπήσουμε εδώ στο μουσικό του Πιπέρο. Μας θυμίζει πολύ τις παλιές εποχές. Αυτό ακριβώς. Από όταν τα ανακαλύψαμε, δεν υπήρξε τρίτη και πέμπτη που να μην είναι στον αέρα. Εκεί στα ηχεία σας.

Tijuana Panthers με τον Νόμπο. Where get your money. Τελευταίο ημίωρο. Πέμπτη απόγευμα στο 9-19. Δεν υπάρχει καλύτερη μουσική παρέα, πιστεύω, ε. Ένα summer man είναι σε διαφορετικό. Αναμένουμε τα παιδιά. Εντάξει, έξω από το παράθυρο του 9-19 στείνεται τώρα το ένατο φεστιβάλ κλασικών οχημάτων Άρτας. Τα παιδιά, η αλήθεια είναι, και ο Γιάννης Χουλιάρης αλλά και ο Χρήστος ο Κατσαγούνος, ότι έχουν πολλή δουλειά. Δηλαδή η απόσταση είναι 10 μέτρα και τους αναμένουμε, αλλά έχουν να κάνουν με πολλά φορτηγά, ρε παιδιά, που έχουν έρθει φέτος εδώ στο Κηθησιακό. Τι θα κατεβάσουν αυτά, τι θα δείτε δύο μέρες, τι θα ακούσετε. Απίθανα πράγματα, γι' αυτό πρέπει να επισκεφτείτε την Άρτα. Κλείστε το ραντεβού με φίλους και ελάτε στην πόλη μας αύριο και μεθαύριο. Ένα το κλασικό φεστιβάλ κλασικών οχημάτων Άρτας. Summertime.

έδωσε λίγο το ερωτικό σου τώρα τέτοια ώρα, ε? George Michael και Alice Whisper, μοναδική εκτέλεση πόνθη μυθών. Εντάξει. Ένα τέταρτο ακόμα στον αέρα, τα παιδιά δεν βλέπω από την κλασική, από τη λέσχη οχημάτων Άρτας, να έχουν την ευκαιρία να μας πω δύο λόγια. Θα δούμε κιόλας, δεν ξέρεις. Έχουμε ένα τέταρτο στη διάθεσή μας, πέμπτη απόγευμα προς βραδάκι. Εγώ θα πω ότι έχουμε σλίκεται σήμερα. Αυτό τι θα κάνει δεν ξέρω. Έτσι για να μάθεις. Θα μου έρθει πάλι η νέα.

Puff Daddy, The Faith Evans. 5 λεπτά πριν κλείσουμε, τελικά τα παιδιά δεν μπόρεσαν από την Λέσχη να έρθουν να μας πούνε δύο λόγια. Εμείς θα πούμε ότι το ένα το φεστιβάλ ήδη διοργανώνεται εδώ έξω στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας, και αύριο βράδυ και μεθαύριο Σάββατο μετά το απογευματάκι, 6 ώρα το απόγευμα, οι πύλες είναι ανοιχτές, δωρεάν είσοδος για να απολαύσετε όλα αυτά και να δείτε όλα αυτά τα ωραία αυτοκίνητα, τις μοτοσυκλέτες, να απολαύσετε τα two events, food events, music events και πολλά πολλά άλλα. Από το Βαγγέλη Ρίζο και τον Αμπρακή, 19, μια μεγάλη καλή νύχτα, μια μεγάλη καλή νύχτα. Ας ευχηθούμε να είναι σλίκητη και να συνεχίσει να είναι εδώ και να συνεχίσει. Μου έρχεται πάντα την τελευταία στιγμή, μου κάνει καψόνια, τι να τον κάνω. Από την πόλη της Άρτας και την Αμπρακή FM, μια μεγάλη καλή νύχτα, γεια σας, να είστε καλά, θα τα πούμε σύντομα.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπ, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Ανδρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ! Thank you.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.
2: This next song was made popular by the incredible Jackson 5. And it's always been one of my favorite songs, and we hope it's yours. It's called I'll Be There.

Thank you.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία.

Εντάξει, εντάξει, σήμερα μπήκαμε με το ερωτικό μας. Και αν σκεφτείτε ότι είχα αυτό και ένα τρολ τραγούδι υποψήφια, επικράτησε λογική. Winda. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Απ' την Τρίτη ήθελα να είναι Πέμπτη, αλλά πλέον είναι Πέμπτη, προ-Παρασκευή. Λέγαμε χθες ότι την Πέμπτη κάποτε στα 90's γινόταν τα καλύτερα κλάμπινγκ. Εμείς το κρατάμε ακόμη. Όχι το κλάμπινγκ, που να το βρεις. Και να το αντέχεις κιόλας. Το μήνυμα που ήρθε στο κινητό μου πρέπει να είναι από τη φίλη μου τη Σοφία. Για να δω. Πώς σας ξέρω. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Το πρωινό σας ραδιόφωνο, τον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Εγέρθητε.

you. Να είμαστε λοιπόν στο τέλος αυτής της εβδομάδας, προς το τέλος. Νομίζω ότι από την Τρίτη μου φάνηκε εβδομάδα ότι δεν προχωρούσα. Νομίζω ότι την Τρίτη εβδομάδα πάτησε παύση μεγάλη. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης. Τώρα ξεκόλλησε. Σε αυτό το πανέμορφο στούντιο των Βρακιά FM, που ειλικρινά μπαίνεις και λες ναι, εδώ θέλω να ζήσω, εδώ θέλω να μεγαλώσω. Καλημέρα στον κόσμο το 919.gr. Υπέροχα πλάσματα θα σας λέω από εδώ και πέρα. Καλημέρα Λεκό. Καλημέρα στην Ελλούς Άρτας. Πρωί πρωί με καθαρότητα σπιτιού. Στο πρόγραμμα γι' αυτό. Καλημέρα Όλγα. Καλημέρα στην Πρέβεζα, στην Άννα. Καλημέρα στον κίτρινο στόλο και τον Νίκο Κατσινέλη. Μπορεί το first move από Winter να είναι ήχος του σήμερα που πατάει στα παλιά. Και πατάει εδώ ακριβώς. Πατάει σε Quincy Jones, πατάει σε Michael Jackson. Off the wall. Καλημέρα στην Αθήνα. Καλή προπαρασκευή, καλημέρα Βούλα. Και καλημέρα 0681. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Και εσείς είστε απλά υπέροχα πλάσματα.

Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε ωραία και γλυκά πράγματα. Μελωμένα. Και φαίνεται από το ξεκίνημα. Winda, Michael Jackson και Σίλια Κατραλή.

0: Και όταν λέω ότι σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ γλυκό ξεκίνημα, θα έχουμε και τον Αϊντάν.
1: Hello
0: my friend. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Φιλοχία.
1: I don't recall the time you said goodbye.
0: Τώρα νομίζω ότι έχει πέσει μια παγωνιά.
1: I'm feeling blue.
0: Πήγαμε στη Μάλτα και τον Μπέλα.
1: All you

Κοίταξε τώρα ποια τραγούδια μας έμειναν τη φετινή Eurovision, η Μάλτα και Μπέλα. Εμένα μου έμεινε και το Viva Moldova. Αλόχα. Μπορεί να παίξει σήμερα. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Χτυπάει ο Κωνσταντίνος εκεί που πρέπει. Με τραγουδάρες. Kelly Boss. Not made for the kids. Καλημέρα George, hello my friends. Παρακαλείτε κυρία Αργυρό να αφήσει τον Γιώργο να απολαύσει την εκπομπή σήμερα. Ευχαριστώ. Εκ της διευθύνσεως.

Εντάξει, εγώ κόλλησα από το πρώτο άκουσμα. Και μπράβο Κωνσταντίνα. Και λοιπόν, Not Made for the Cage. Δεν είναι μουσικός, είναι γραφίστρια. Είναι ζωγράφος και κάνει animation, κάνει ταινίες. Και γράφει μουσική για να μπαίνουν στις ταινίες της. Εμάς μας κάνει αυτό. Καλημέρα Στεφανία. Τι γλυκιά Πέμπτη λέει. Α, καλή. Τέτοιοι είμαστε εμείς. Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα στα παραλιακά. Τώρα τα έμαθα. Οπότε, ξυπνώντας τη θάλασσα να ακούς Ορίνοκο Φλόου. Έτσι κι αλλιώς του νερού είναι αυτό.

η έννοια. Από το πολύ μακρινό, φαίνεται για αιώνες πριν, 1988. Κάποιοι μπορεί να ήσασταν και γέννητα και όλες, δεν θέλω να το συζητήσω αυτό. Orinoco Flow, Sail Away. Πάει για download εκπομπή μας, γράφει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Ιωάννα, λατρεύω τα post που κάνεις και να δημοσιεύω όσα μπορώ. Και της Joy από το artini.gr, ναι. Πολύ ωραία. Θα κάνουν, λέει, οι παπάδες εταιρεία security και θα την πουν Θεός φυλάξει. Αυτό το επειδή οδηγείται πολύ, SMS ή μήνυμα. Σ' αγαπώ μωρό μου, και απάντησε. Και αυτό σ' αγαπάει, απλά κοιμάται τώρα. Ούψ. Nat King Cole, Last Life.

0: Crash.
1: Είναι κατανοητό ότι δεν είναι ήχος του 1961 το τραγούδι, ναι. Αλλά ήταν υπέροχα ρετουσαρισμένο, όπως είναι και αυτό. Dos Gardenias para ti. Δύο γαρδενιές για σένα, δηλαδή. Napoli Underground. Ο τίτλος του είναι Flowers in Love. Dos Gardenias.

Να πολύ underground. Flowers in Love, δηλαδή. Dos Gardenias Paradis. Από την Πρέβεζα Ιάννα μας γράφει Ιμπραχήμ Φερέρ. Η φωνή. Πού πω τώρα, διάβασα την ιστορία του Φερέρ. Φοβερό. Κούμπα, Κούμπα. Συνεχίζουμε τα ταξίδια. Φαβέλες θα πάμε τώρα και μετά θα πάμε και Χιλή. Ντεζουζί, Φαβέλας. Αχ, καλοκαίρι τι με κάνεις.

0: oba, oba, oba, oba, ma, nya, nya, nya.
1: De Ζουζί, Φαβέλας, υπέροχο. Και καλημέρα, Μιχάλη. Λοιπόν, τώρα μου ήρθε στο μυαλό και βλέπω ότι το είχαμε ακούσει πρώτη φορά ακριβώς 10 χρόνια πριν, το Μάιο του 16. Και σκεφτείτε τότε, δεν ξέραμε καραντίνες, δεν ξέραμε πολλά πράγματα. Σε μήνο Ρώση, από τα χέρια του Ντεμζάχ, το καντινέρο Ντε Κούμπα που έγινε αμβρακιώτικο. Τι airplay είχε τότε, νομίζω το ακούγαμε κάθε μέρα. Όχι ψέματα, το ακούγαμε 3 φορές τη μέρα. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα στο Μύτικα, καλημέρα Ευγένεια.

είχε άδικο. Πριν μια δεκαετία το είχαμε σε σκανδαλώδη airplay. Και το λατρεύω ακόμη. Σε μήνο Ρώση, κάνει την ροντεκούμπα. Φύγαμε για χίλια. Αν ξέρουμε ένα χαρακτηριστικό του Σέμπα Κάμπος είναι ότι παίζει με τις φωνές. Τις κάνει πολύ βαθιές. Τις παραμορφώνει σε απίστευτα καλό επίπεδο.

0: από τη μακρινή Χιλή, που έχει γίνει πολύ κοντινή, γιατί ο Σέμπα Κάμπος λατρεύει Ελλάδα. Κάντο αλ σόλ, οδείς τον ήλιο, καλημέρα ζωή. Σε λατρεύω. Υπάρχει τραγούδι του Hugh Grant, Pop Goes My Heart. Ίσως το κρατήσω για αργότερα. Νάτα και τα new entry που ήρθαν και έμειναν, καλημέρα Μύρον. Και εδώ σας έχω μια ιδέα για το επόμενο πάρτι μας. Το ένα το σκέφτηκα χθες, ότι στο επόμενο πάρτι πρέπει να παίξει το Alice, Who the fuck is Alice, και να το τραγουδήσει ο κόσμος. Βλέποντας χθες σπυρογραμμένο στο μουσικό κουτί παλιό βίντεο, είδα το ρεφρέν στο όνα σου το τραγουδούσε ο κόσμος και όχι αυτός, και ψήθηκα πολύ. Πάμε όλοι μαζί.
1: Από τα νίδα αυτά τα

Έχω μια συμπάθεια στο Σπύρο Γραμμένο, παλαιόθεν. Από τότε που είχα δει στη Θεσσαλονίκη τις αφίσες Σπύρος Γραμμένος, ο Αμελής. Με μαλλί Αμελή. Στην αρχή λοιπόν της φετινής σεζόν ήταν, το βάζει ο Χρήστος Βελέτης στα αθλητικά της Δευτέρας, The Locker Room Live. Και λέω, okay, τι παίζει? Λάθος ραδιόφωνο ακούμε. Μετά κατάλαβα ότι ακούμε ακριβώς το σωστό ραδιόφωνο. Στο μοναδικό μπορεί να παίξει Φρανκ Σινάτρα, Σέμπα Κάμπος και Σπύρο Γραμμένο. Ο να σου. The Astrolab. On your own. Θα πω κάτι για τον κύριο Λευτό. Του έχω στείλει μήνυμα. Το διάβασε. Ήθελα τα λίριξη από το τραγούδι. Δεν μπήκε στον κόπο. Anyway. Δεν θα χαλαστούμε. Το τραγούδι είναι ωραίο.

The Astro Lab on your own. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Τι ωραία Βερονίκη Παλέρης και φωτογραφίες και βάζεις χαριτωμένες. Οι φίλοι μας η Βερονίκη όπως και ο Μύρον ήρθαν για να μένουν. Όπως είναι και πάλι ακροατές σταθερή. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερκόντ. Από μένα είναι ναι. 8:45. Ελήφθη. Πρέπει κάποια στιγμή να τηλεφωνιόμαστε με την κομμωτριά μου. Και όχι να κλείνουμε ραντεβού μέσω Άμβρα και FM. Δηλαδή και τσιγκουνιά έχει το ένα επίπεδο. Μα έλεος. No.

γιατί ξέρω ότι σας αρέσει. Η Άννα Έκον, Μαρίνα Σελέστ, τον Νουβέλ Βαγκ, Super Sonic Love. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανα. Είπα, μια ώρα ατμόσφαιρα είμαστε και εσείς τι είστε από σήμερα, υπέροχα πλάσματα. Νεσέ Καραμπότζεκ. Πάμε Κωνσταντινούπολη και κλείνουμε την πρώτη ώρα με γυάλι γυάλι.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

πάμε ένα ακόμη ωραίο ταξίδι. Καλημέρα από τον Αμβρακέ FM, το 919.gr, το είναι αφεδιά μου, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Καλημέρα, υπέροχα από τα πλάσματα. Υπέροχο αμβρακιώτικο ακροατήριο. Χωρίς πρόγραμμα, τραγούδι στο τραγούδι. Ναι, μένα τώρα μου ήρθε ένα μάλαμα, ας πούμε. Δεν παίζουμε εμείς μάλαμα στον Αμβρακέα. Εμείς. Τώρα θα σας δείξω εγώ.